0: It's a condition that affects how people focus, manage their energy, and control impulses.
1: Creating a space with movement-based activity in mind is really important.
2: How to thrive with ADHD. To listen, search People Fixing the World online or wherever you get your BBC podcasts.
3: In 30 minutes, The Fifth Floor with Ferenc Amidi.
4: Russian soldiers being welcomed to heaven by open-armed angels. A new AI video trend has taken over Russian social media. We look into who is making this content and why they've become popular with families of soldiers.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
6: The following program is in Greek.
7: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928. Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία, ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
8: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3ZETA 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 25 Μαΐου του 2026, Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη περίπου μία μισή ώρα, μαζί μου ο καλός φίλος, ο Καλήμαχος. Καλημέρα, Καλήμαχε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές μας. Βαγγέλη, μου φαίνεται ότι αυτό το μήγα σχεδόν το φάγαμε και αυτό, ναι.
0: 25 Μαΐου, πάει και ο Μάης.
1: Πάει και ο Μάης. Μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο πάει χειμώνα, μισός ο χρόνος.
0: Στο χειμώνα εδώ, αλλά καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο.
1: Βεβαίως.
0: Πολλοί συμπολίτες μας ετοιμάζονται ή ήδη έχουν ξεκινήσει το ταξίδι.
1: Γιατί
0: για το βόρειο ημισφαίριο.
1: Μητέρα πατρίδα.
0: Ελλάδα και Ευρώπη, έτσι, καλύτερος καιρός εκεί, καλοκαίρι και πέρα σύντομα. Παρά τις αντικσοότητες με πολέμους, με ακρίβεια, με όλα αυτά, ο κόσμος συνεχίζει να ταξιδεύει, να κινείται, να κάνει αυτό που απαιτεί η ζωή, να συνεχίζεται.
1: Η να ζωή συνεχίζεται, με θάρρος, με πεποίθηση και να κάνουμε αυτά που αγαπάμε χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν άνθρωπο. Και ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, να επισκεφθόμαστε την πατρίδα μας, την όμορφη Ελλάδα, με το θαυμάσιο κλίμα της, με τις ομορφιές της, τις πολλές, να απολαμβάνουμε τις θάλασσες, τα εστιατόρια, τους ανθρώπους.
0: Βέβαια, έχει τις ομορφιές, έχει υπέροχα πράγματα. Είναι ευρωπαϊκή χώρα η Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Ακούω, ας πούμε, την κρίνια, ακούω τα παράπονα, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Να ακούμε την όμορφη ελληνική μας γλώσσα.
0: Έχει ορισμένα προβληματάκια, αλλά τι ομορφιά. Και έχει μεγάλη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς η Ελλάδα έχει εξυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Συνεχίζει την πορεία αυτή. Δεν τελειώνει το ταξίδι αυτό, βέβαια. Είναι μια συνεχιζόμενη πορεία. Και πάλι εκεί, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με γειτόνους, με εχθρικούς γειτόνους, με προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, η ακρίβεια, παρά τα αυτά, προχωράει καλά η Ελλάδα.
1: Οι προκλήσεις, Βαγγέλη μου, στη ζωή ποτέ δεν τελειώνουν. Αλλά πρέπει πάντα να είμαστε προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίζουμε με θάρρος, με αντρία, και να συνεχίζουμε την πορεία μας.
0: Και έτσι δυναμικά κερδίζουμε. Όπως κέρδισε και ο Ολυμπιακός, κέρδισε το EuroLeague εναντίον της Real.
1: Τι ωραία.
0: Τεράστιοι, μεγάλοι πανηγυρισμοί στην Ελλάδα, ίσως και αυτή τη στιγμή που είναι πολύ αργά,
1: πανηγυρισμοί, ναι.
0: Πολύ πρωινές ώρες εκεί. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε κέρδισε εναντίον της Real Madrid στην Αθήνα. Μεγάλοι πανηγυρισμοί, είναι πρωταθλητής Ευρώπης 92-85 στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παλικάρια.
1: Τα θερμότητα συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Ωραίο να έχουμε.
1: Μας κάνουν περήφανος.
0: Υπέροχες νίκες. Ταυτόχρονα όμως, Καλήμαχε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θυμόμαστε και εορτάζουμε με τιμή τα 85 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης εναντίον της χιτλερικής Γερμανίας που κατέκτησε στο νησί από την 20 Μαΐου.
1: Μια ηρωική αντίσταση έκαναν οι κριτικοί τότε.
0: Από τις 20 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου του 1941 η μάχη της Κρήτης στα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είπαμε, από τις 20 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου του 1941 μετά από πολύ δύσκολες συνθήκες έπεσε η Κρήτη, την κατέκτησαν οι Ναζί, οι Γερμανοί, και υπήρχαν και πολύ τραγικά αποτελέσματα με τα αντίπεινα των Γερμανών, των Ναζί, τις ομότητες που διέπραξαν, τα εγκλήματα πολέμου.
1: Πάρα
0: που διέπραξαν.
1: Πολλά εγκλήματα διέπραξαν.
0: Αλλά η ιστορία παραμένει ότι ο ηρωικός λαός της Κρήτης μαζί με τον Αγγλικό στρατό, τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς και τα ελληνικά στρατεύματα, τα λίγα που είχαν απομείνει, πολέμησαν γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή, Καλήμαχε. Και οι απλοί πολίτες της Κρήτης, ο ντόπιος λαός της Κρήτης υπερασπίστηκε το έδαφος του με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Θα μιλήσουμε για τη μάχη της Κρήτης άλλη μια φορά. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το εκτιμούν ιδιαίτερα οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί. Οι οικογένειες τώρα που έχουν απομείνει θυμούνται πως οι γονείς τους που πολέμησαν εκεί, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί, τα νέα παιδιά τότε εκεί που άφησαν τη ζωή τους, τη ψυχή τους εκεί, οι άλλοι που τους προστάτευσαν οι κριτικοί και τους έσωσαν, θυμούνται οι οικογένειες με τεράστια αγάπη τον τρόπο με τον οποίο οι κριτικοί,
1: τις θυσίες που έκανε η κριτική,
0: προστάτευαν
1: να τους προστατέψουν
0: τους ανθρώπους, τα νέα αυτά παιδιά, με τεράστιο κίνδυνο της ζωής τους. Πολλές φορές ως αποτέλεσμα οι Γερμανοί να εκτελέσουν τους ανθρώπους, τους κριτικούς που προστάτευαν τα παιδιά αυτά. Θα ακούσουμε σε λίγο στη διάρκεια του προγράμματος έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις κλασικές σπουδές, έναν Βρετανό ακαδημαϊκό καθηγητή. Αυτός δούλευε στο Cambridge για πολλά χρόνια, είχε θητεία πάνω από 20 χρόνια και θα μπορούσε να μείνει στο Cambridge της Αγγλίας επάπειρον. Είχε ας πούμε τη δυνατότητα να μην τον αγγίζει κανένας. Παραιτήθηκε όμως, και ένας από τους λόγους που παραιτήθηκε λέει ότι αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια όπως το Cambridge έχουν χάσει την έγκλη τους, έχουν χάσει τη δύναμή τους, έχουν χάσει αυτό που είχαν, την αριστεία. Τα λέει αυτός ο καθηγητής. Ναι. Αλλά θα τον ακούσουμε να μιλάει για τον πολιτισμό. Τι είναι πολιτισμός και μάλιστα τι είναι ο δυτικός πολιτισμός. Καλή μάχη.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ένα μικρό απόσπασμα. Ένα μικρό απόσπασμα. Δεν ξέρω μα είδες τη φλωτίλα που πήγαινε για το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί πήραν εχμαλό τους τους ακτιβιστές αυτούς. Τώρα οι ακτιβιστές καταφθάνουν στις χώρες τους. Έχουμε μερικούς Αυστραλούς, μερικοί στην Ισπανία. Στην Ισπανία όμως, εκεί στο αεροδρόμιο, οι Ισπανοί αστυνομικοί τους έπεσαν στο ξύλο. Γιατί?
1: Δεν το παρακολούθησα αυτό, δεν γνωρίζω.
0: Κατηγορούν οι ακτιβιστές ότι υπέστησαν πολύ άσχημες συνθήκες, ότι τους βασάνιζαν, ότι τους... Εξαρτάται βέβαια. Τους είχαν συλλάβει και τους είχαν υποκράτηση. Πολλοί λένε ας πούμε ότι ήταν πειρατεία. Είδα αυτούς τους τίτλους, πειρατεία εκ μέρους του Ισραήλ, πειρατές οι Ισραηλινοί που εχμαλώτησαν αυτό το πλοιάριο.
1: Κοίτα, ήταν σε διεθνές νερά αυτή η φλωτίλα όταν τους κάνουν την επέμβασή τους Ισραηλίδες. Ίσως για μένα θα έπρεπε να τους επιτρέψουν να φτάσουν στα νερά τους και μετά να λάβουν αυτά τα μέτρα. Νόμιμα από αυτή την άποψη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος πειρατείας.
0: Έχω ακούσει αυτές τις κριτικές και αυτές τις αναλύσεις. Πήγα όμως και αναζήτησα το δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο των αποκλεισμών, το νομικό πλαίσιο των ναυτικών αποκλεισμών. Και ο νόμος ξεκάθαρα προβλέπει ότι ένα έθνος που έχει επιβάλει νόμιμα ένα ναυτικό αποκλεισμό. Και υπάρχει και το Palmer Report του 2011, Νεαζηλανδός πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας το 2011, έβγαλε το Palmer Report στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, νομίζω, που βρήκε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ισραήλ εναντίον της Γάζας ήταν νόμιμος και υπάρχει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός από τότε, από το 2011 μέχρι σήμερα, και ότι σύμφωνα με το δίκαιο, το νομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να συλλάβει πλοιάρια που κατευθύνονται με σκοπό να παραβιάσουν ναυτικό αποκλεισμό, έστω και αν το κάνει σε απόσταση μακριά από τα όρια του ναυτικού αποκλεισμού.
1: Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Από αυτή την άποψη είναι νόμιμο. Τώρα, πολλοί θα διεκδικήσουν ότι αυτό θα έχουν αντίλογο πάνω σε αυτό, έτσι. Έχουν κριτική πάνω σε αυτό. Ναι. Πάντως, ένα μέρος του νομικού πλαισίου δίνει ένα δικαίωμα στο Ισραήλ να κάνει αυτό που έκανε. Το ναυτικό αποκλεισμό. Συνεπώς, η πειρατεία είναι λίγο ένας όρος συναισθηματικός. Ο όρος πειρατεία έχει και αυτός συγκεκριμένη νομική έννοια. Δεν απευθύνεται σε κράτη, απευθύνεται σε ιδιώτες που ληστεύουν πλοία στις θάλασσες. Φαίνεται όμως ότι το Ισραήλ να έχει το νομικό πλαίσιο, να έχει τη νομική δυνατότητα να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά θα πρέπει να συμπεριφέρεται όμως νόμιμα στη διάρκεια της σύλληψης των ακτιβιστών αυτών. Από την άλλη, βέβαια, οι ακτιβιστές αυτοί, λέει, πήγαιναν βοήθεια στην Γάζα. Πόση βοήθεια μπορούσαν να πάρουν με ένα μικρό σκάφος, στην ουσία ένα πολύ μικρό σκάφος, πόση βοήθεια πραγματικά θα μπορούσαν
1: ήταν πιο πολύ, νομίζω,
0: να προσφέρουν.
1: Θα έλεγα εγώ συμβολική αντίσταση,
0: ναι,
1: παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό μου λέει η δική μου λογική. Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα υπό εξέταση είναι.
0: Εδώ στην Αυστραλία έχουμε τη Βασιλική Επιτροπή που συνεχίζει να παίρνει καταθέσεις εναντίον του αντισημιτισμού. Είναι η Βασιλική Επιτροπή για τον αντισημιτισμό. Και αυτήν την εβδομάδα πολλές καταθέσεις θα γίνουν κλειστών των θυρών. Γιατί θα έχουμε και τον αρχηγό των μυστικών
1: υπηρεσιών
0: εδώ στην Αυστραλία που θα καταθέσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η υπόθεση. Πραγματικά όμως υπάρχει αυτός ο αντισημιτισμός, γιατί ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, ό,τι και να κάνει ο Νετανιάχου, όσο καταδικαστέο και αν είναι, τι φταίνε οι απλοί πολίτες, Εβραίοι πολίτες στην Αυστραλία ή όπου αλλού, που είτε συμμερίζονται είτε όχι, γιατί πολλοί Εβραίοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις της Ισραήλ, πολίτες στην Αυστραλία ή όπου αλλού, που είτε συμμερίζονται είτε όχι, γιατί πολλοί Εβραίοι δεν συμμερίζονται τις απόψεις

0: απλώς που είναι Εβραίοι. Mm-hmm. Βλέπουμε επιθέσεις στο δρόμο. Βλέπουμε όμως και επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων. Και αυτό καταδικαστέω. Γιατί τι φταίει ένας απλός πολίτης μουσουλμάνος για ό,τι κάνει, ας πούμε, το Ιράν, η ηγεσία του Ιράν.
1: Οποιαδήποτε χώρα στη Μέση Ανατολή.
0: Οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά. Τα τρομοκρατικά συμβάντα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στον δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια, αναμφίβολα, άμα κοιτάξει τα στοιχεία, το μεγαλύτερο, το συντριπτικό ποσοστό των επιθέσεων αυτών είναι Ισλαμικών οργανώσεων εναντίον δυτικών στόχων. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, καλή μάχη.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια και είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος.
0: Και ένα πράγμα που πράγματι πρέπει να το κοιτάξουμε αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, τα τελευταία 26 χρόνια, έχουμε τεράστια άνοδο των μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες.
1: Που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Το 2000 υπήρχαν περίπου 500,000 μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Μετά από 26 χρόνια, σχεδόν 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι από μουσουλμανικές χώρες, ως μετανάστες, πάρα πολύ παράνομοι μετανάστες, στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να ενσωματωθούν στον δυτικό τρόπο ζωής. Από το 500,000 στα 50 εκατομμύρια, πάνω κάτω, δεν είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα, αλλά 46 εκατομμύρια, κάπου εκεί, ας πούμε, αλλά τα στρογγυλεύως. 50 εκατομμύρια. Σε μια Ήπειρο, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, χριστιανική Ήπειρο, με χριστιανικές καταβολές ως επιτοπλίστων, γίνεται αυτή η μεγάλη πολιτισμική και δημογραφική αλλαγή.
1: Ναι, είναι καιρός, πιστεύω.
0: Αυτό
1: για την
0: φέρνει
1: Ευρώπη,
0: τεράστιες επιπτώσεις
1: για την Ευρώπη
0: στην
1: να λάβει
0: ενότητα ενός
1: μέτρα,
0: πληθυσμού σε αυτές τις χώρες.
1: Να ελέγξει τον αριθμό μουσουλμάνων που έρχονται και να δημιουργήσει πάρα πολλά εμπόδια και να δώσει μια ευκαιρία ανάσα στους λαούς της Ευρώπης να ανασυγκροτηθούν.
0: Και ένας λόγος που υπάρχει η άνοδος ορισμένων κομμάτων, ιδιαίτερα των ακροδεξιών κομμάτων, είναι ένας από αυτούς τους λόγους, είναι και αυτός.
1: Βεβαίως είναι. Βεβαίως. Κοίτα, οι χώρες της Ευρώπης, αν θέλουν να κρατήσουν σωστές ισορροπίες, πρέπει να κοιτάζουν πάντα το μεταναστευτικό με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να λαμβάνουν τα μέσα που απαιτούνται να προστατέψουν τις χώρες τους και τους λαούς τους και τον τρόπο ζωής που είναι συνηθισμένοι να έχουν οι ευρωπαϊκοί λαοί.
0: Ναι, έτσι. Σωστά.
1: Αυτό που πρέπει να κάνει και η Αυστραλία, σε μικρότερο επίπεδο φυσικά, είναι πολύ μικρότερο.
0: Δεν έχει αυτά τα προβλήματα η Αυστραλία.
1: Δεν έχει αυτά τα προβλήματα, δεν έχει αυτό το κίνδυνο, δεν είναι η πρόκληση τόσο μεγάλη. Αλλά πρέπει να ξαγρυπνούμε κι εμείς εδώ, να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Είμαστε υπέρ και πρέπει να είμαστε υπέρ μεταναστών από όλο τον κόσμο να έρχονται στην Αυστραλία. Είμαστε μια μεταναστευτική χώρα, αλλά όρα πρέπει να γίνονται με όρια και με συστηματικό τρόπο. Πάντα με τον κατάλληλο έλεγχο, ώστε ποτέ να μην κινδυνεύουν οι όμορφες ισορροπίες που κρατάμε εδώ σε αυτή την πολύ όμορφη Ήπειρο και χώρα μας που λέγεται Αυστραλία.
0: Ναι, ασφαλώς. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Η Αυστραλία χρειάζεται μετανάστες. Η Αυστραλία είναι μια χώρα μεταναστών. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται, όπως και οι περισσότερες χώρες, ενότητα, έναν κοινό στόχο, μια κοινή πορεία και ένα είδος αναγνώρισης μιας αυστραλιανής ταυτότητας. Ο καθένας έχει τις καταβολές που έχει από όπου προέρχεται και σεβαστό αυτό,

0: Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τους κανόνες, τις αξίες,
1: αρχές,
0: τους νόμους της χώρας, να σέβεται την πορεία της Αυστραλίας και να σέβεται τον πολιτισμό της Αυστραλίας.
1: Να σέβεται το καταστατικό της Αυστραλίας, το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας.
0: Ναι. Και επίσης η απορία γεννιέται γιατί τα τεράστια πλήθη που προέρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής δεν πάνε σε πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής που είναι μουσουλμανικές. Δεν πάνε στη Σαουδική Αραβία.
1: Και
0: δεν πάνε στο Ομάν, δεν πάνε στο Κατάρ, δεν πάνε στο Κουβέιτ. Πολύ πλούσιες χώρες.
1: Αυτό επιθυμίζει η Ευαγγέλη μου και δεν έχουν βρει την απάντηση ακόμα. Όπως πάρα πολλοί κομμουνιστές από την Ευρώπη, πάντα επιλέγανε να πάνε ως μετανάστες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία και πάει λέγοντας. Ποτέ δεν ήθελε κανένας από αυτούς να πάει σε οποιαδήποτε κομμουνιστική χώρα.
0: Μερικοί
1: ή στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
0: Μερικοί πήγαν,
1: μια
0: αλλά
1: χούφτα,
0: ελάχιστη,
1: μια χούφτα.
0: Ελάχιστη,
1: ναι. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο το ίδιο συμβαίνει με τους μουσουλμάνους.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία κατέφευγαν στα προπύργια του καπιταλισμού.
1: Εντάξει,
0: γιατί όλοι αναγνωρίζουμε, όσο και να κατηγορούμε την Δύση, η Δύση είναι οι χώρες που θέλουμε, στις οποίες να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να φτιάξουμε τις οικογένειές μας, να φτιάξουμε τις δουλειές μας, να ζήσουμε τα όμορφα μας χρόνια.
1: Το παράδοξο της Ευαγγέλη μου είναι ότι οι μουσουλμάνοι φεύγουν από αυτές τις χώρες, αλλά στις χώρες που έρχονται, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού, θέλουν να επιβάλλουν το μουσουλμανικό τρόπο ζωής. Εάν είναι τόσο καλός
0: από το οποίο δίθεν έφυγαν.
1: Έφυγαν ακριβώς.
0: Ο καιρός σήμερα 19 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία, με νεφώσεις και πιθανότητα βροχοπτώσεων. Αύριο 18 νεφώσεις και ίσως λίγη βροχή. Τετάρτη 18 πιθανότητα μερικών βροχοπτώσεων. Πέμπτη 17, Παρασκευή 17 βαθμούς, ίσως βροχές. Σάββατο 16 βροχές, Κυριακή 16 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε λίγο έτσι, όχι τόσο ηλιόλουστο καιρό, καλή μάχη.
1: Όχι, αλλά ακόμα δεν είναι άσχημες ημέρες.
0: Ναι, πολύ καλή.
1: Δεν είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες.
0: Το τηλέφωνο για να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως, 94 15 19 23, 94 15 19 23. Όπως ξέρετε, ο σταθμός μας είναι δημοκρατικός. Επιτρέπει στους πάντες να εκφράσουν τις απόψεις τους. Δεν γίνεται λογοκρισία εδώ. Γι' αυτό πάρτε μας τηλέφωνο να εκφράσετε οτιδήποτε θέλετε, αγαπητοί μας ακροατές.

0: να ευχαριστήσω τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Καλήμαχε, είμαστε στον απόϊχο από την κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού και έχουν υπάρξει έντονες αντιδράσεις και κριτικές απέναντι στις αλλαγές που κάνει η κυβέρνηση του Αλμπανέζη. Ένα από τα σημεία βέβαια που είχαμε θίξει πριν ακόμα καταδυθεί ο προϋπολογισμός είναι η αθέτηση των υποσχέσεων και η έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον σε πολιτικούς που κάνουν υποσχέσεις και αμέσως μετά κατάφορα και εξόφθαλμα τις αθετούν. Αλλά ειδικά οι επιχειρηματίες, μικροεπιχειρήσεις, μικροεπιχειρηματίες αισθάνονται αδικημένοι από τις αλλαγές στον φόρο των κερδών των επιχειρήσεων, της επιχείρησης μάλλον, όχι της λειτουργίας, αλλά όταν αγοράζεις μια επιχείρηση και μετά μεταπουλάς, αυτό το κέρδος που έχει η αξία της επιχείρησης ως περιουσιακό στοιχείο τώρα φορολογείται, υποτίθεται ας πούμε πολύ πιο αυστηρά από ό,τι στο παρελθόν.
1: Που στην ουσία είναι χρήματα που έχουν με σκληρό τρόπο βγάλει για τα γεράματά τους. Τώρα τους αφαιρείται αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι, γιατί οι φορολογικές αλλαγές που θέλει να θεσπίσει η κυβέρνηση Αλμπανέζη από το 27 και το 28 αφορούν όχι μόνο τα ακίνητα της κατοικίας και τις στέγες, αλλά όλα τα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο.
1: Και το θέμα είναι ότι όταν έχεις κάνει μια επιχείρηση, παίζει κορώνα γράμμα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επενδύσουν ένα αλφα ποσό χρήματα, ότι αυτή η επιχείρηση θα έχει επιτυχία. Πολλές φορές έχει και χαμό.
0: Και οι επιχειρηματίες με φορές μεγάλη αυτοθυσία ούτε καν βγάζουν μισθό για τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς, μεγάλη αυτοθυσία.
0: Τα χρήματα τους μέσα στην
1: και
0: επιχείρηση.
1: Όταν χάνουν λεφτά και πολλά λεφτά χάνονται, περιουσίες χάνονται στην δοκιμασία μιας επιχείρησης, δεν τους βλέπουν το κράτος να τους αποζημιώνει.
0: Δεν έχεις αποζημίωση γι' αυτό, όχι.
1: Είναι μονάζεγα το όφελος κρατικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δίκαιο αυτό.
0: Κοίταξε, το κράτος πρέπει να φορολογεί.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά με τρόπο ώστε να μην χτυπάει την παραγωγικότητα. Να μην χτυπάει την αύξηση της οικονομίας, την αύξηση της πρωτοβουλίας των ιδιωτών να προχωρήσουν. Γιατί οι κρατικές επιχειρήσεις και ορισμένες, εγώ έχω υποστηρίξει επανειλημμένα, ορισμένες επιχειρήσεις πρέπει να είναι στα κρατικά χέρια, όπως είναι ας πούμε η ενέργεια, η ίδρυυση, ορισμένοι βασικοί παράγοντες δεν πρέπει να είναι σε ιδιωτικά χέρια. Αυτό νομίζω απέτυχε παταγωδώς αυτή η ιδιωτικοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, της ίδρυυσης, των σιδηροδρόμων και κάτι τέτοιο. Αυτά είναι παράλογο να είναι σε ιδιωτικά χέρια για κέρδος, τη στιγμή που δεν μπορεί, ας πούμε, πάρουμε παράδειγμα τα τρένα. Δεν μπορείς να έχεις πραγματικό ανταγωνισμό και ανταγωνιστικές συνθήκες στις τρενογραμμές. Δεν μπορείς να έχεις μία τρενογραμμή και δίπλα να έχεις μία ανταγωνιστική τρενογραμμή. Αυτά δεν γίνονται. Το ίδιο και με τους πυλώνες και τα καλώδια του ρεύματος. Δεν μπορείς να έχεις διπλά καλώδια ως ανταγωνιστές. Είναι μία υποδομή. Πρέπει να είναι γερή υποδομή και να αντέχει στις δοκιμασίες. Και αυτά πρέπει να είναι στην ουσία κρατικά. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να δίνεις κίνητρα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για ιδιωτικές επιχειρήσεις, για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το κράτος ή από έναν κεντρικό σχεδιασμό, να δώσεις τις ευκαιρίες και τα κίνητρα σε ιδιώτες πολίτες με πρωτοβουλίες να κάνουν δικές τους επιχειρήσεις. Και βλέπουμε μερικά θαύματα σε αυτές τις επιχειρήσεις τεχνολογίας, υπηρεσιών, διάφορα πράγματα να πετυχαίνουν και να έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που θα αποτύχουν. Αλλά πρέπει να δίνεις τα κίνητρα για να. Έτσι προχωράει η οικονομία, η ιδιωτική οικονομία. Και γι' αυτό οι δυτικές οικονομίες, σχετικά πολύ γεραίες εν συγκρίση,
1: αμφίζουν με αυτόν τον ανταγωνισμό.
0: Με έναν κεντρικό σχεδιασμό, όπως είχαμε ας πούμε στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα, η Κίνα είναι μια εξαίρεση. Η Κίνα όμως έχει ενσωματώσει πολλά από τα σχέδια του ελεύθερου οικονομικού, της ελεύθερης αγοράς στο
1: σύστημα
0: της.
1: Είναι ένα μείγμα καπιταλισμού και σοσιαλισμού,
0: ναι,
1: με ένα αυταρχικό πολιτικό, πολιτική διοίκηση.
0: Και ασφαλώς προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Δύση, ειδικά την Αμερική, στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον στρατιωτικό. Συνεχίζει τους εξοπλισμούς της η Κίνα, αλλά βέβαια είναι ακόμα, έχει μεγάλη απόσταση για να φτάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν υπερδύναμη και οικονομική υπερδύναμη, καλήμαχε, παρότι έχει πόσο, 40 τρισεκατομμύρια χρέος η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Τεράστιο χρέος. Παρά τα αυτά όμως, έχει τη δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι έχουν τις μεγάλες εταιρείες, τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
1: Είναι πλούσια χώρα.
0: Έχει την τεχνολογία, έχει τα startups. Όλα αυτά από εκεί βγαίνουν. Έτσι, άμα δεις τις μεγάλες τελευταίες εταιρείες, είτε είναι στα microchips, είτε είναι στο AI, είτε είναι οτιδήποτε τέτοιο τεχνολογία, τελευταία τεχνολογία, που βρίσκεται, που ξεκινάει στην Αμερική ως επιτοπλίστων. Γιατί άκουγα και τον Γιάννη Βαρουφάκη να λέει ότι η δύναμη της Αμερικής δεν είναι από την πραγματική οικονομία της, αλλά από τις πιέσεις που επιφέρει σε άλλους. Εντάξει, αυτά είναι λίγο παράλογα. Δηλαδή, ο κόσμος, οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο που πάνε να σπουδάσουν και να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους, πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Πάλο Άλτο, στην Καλιφόρνια, που υπάρχουν τα μεγάλα startups, μεγάλες εταιρείες, εκεί είναι ο πλούτος, γιατί εκεί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δυνατότητες να αξιοποιήσουν όλα τους τα προσόντα. Οι μεγάλες εταιρείες με το Facebook, η Google, η Amazon, πού προχώρησαν, πού αναπτύχθηκαν. Εκεί. Όχι λόγω κάποιας άλλης αιτίας, λόγω του περιβάλλοντος να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες τους και να ευδοκιμήσουν. Ταυτόχρονα βέβαια όμως, όπως έχουμε πει επανειλημμένα και σε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις μεγάλες αυτές εταιρείες, τεχνολογίες, όπως είναι στα social media, ειδικά όπως έχει επιβάλει η Αυστραλία περιορισμό στα παιδιά κάτω από 14, νομίζω, πόσο είναι
1: 16
0: η
1: ηλικία, ετών.
0: 16 ετών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει και πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε αυτό το περιορισμό για να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένα είδος εθισμού και αρρώστιας, έτσι. Χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Αλλά εδώ έχουμε την ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης αγοράς από τη μία μεριά και των κανόνων που επιβάλλει ένα σωστό
1: χωρίς
0: κράτος.
1: Να πηγαίνουμε στα άκρα, ναι.
0: Μπράβο. Να ακούσουμε λίγο Πουλόπουλο.
1: Και γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα ευχαριστώ.
0: Το τηλέφωνο και να πάμε σε λίγη μουσική.
1: 94 15 19 23 94 15 19 23.

0: Λοιπόν, 85 χρόνια καλλιμαχία από την μάχη της Κρήτης φέτος 2026-1941, από τις 20 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου. Έχω μερικά στοιχεία εδώ που άντλησα ένα κείμενο από την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, την ευθύνη ασφάλειας της Κρήτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, ανέλαβε η Βρετανία λόγω της γεωγραφικής θέσης και της στρατηγικής σημασίας που είχε το νησί για τα βρετανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Η πέμπτη ημεραρχία, η οποία στάθμευε μέχρι τότε στην Κρήτη, επιστρατεύτηκε και μεταφέρθηκε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου και χρησιμοποιήθηκε στο Αλβανικό Θέατρο Επιχειρήσεων. Στο τέλος Απριλίου του 1941, και ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα είχε ήδη κυριευθεί από τις δυνάμεις του Άξονα, τη διοίκηση των Βρετανοελληνικών δυνάμεων Κρήτης ανέλαβε ο διοικητής υποστάτηγος Φράιμπεργκ. Ήταν υποδιοικητής της δεύτερης νεοζηλανδικής μεραρχίας, ο Φράιμπεργκ. Μέχρι τότε οριστικά σχέδια για την άμυνα του νησιού δεν είχαν εκπονηθεί και οι προπαρασκευές για την αντιμετώπιση σοβαρής εχθρικής εισβολής ελάχιστα είχαν προχωρήσει, παρόλο που η γερμανική επίθεση θεωρούνταν ως επικείμενη. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, μετά την ενίσχυσή της από τις δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα, ανέρχονταν σε περίπου 11.000 Έλληνες και 31.000 Βρετανούς. Μειονεκτούσε όμως σοβαρά σε θέματα εξοπλισμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και τα άλλα εφόδια βρίσκονταν πολύ κάτω της παραδεκτής αναλογίας. Πέρα από αυτό, αεροπορία στην ίσο δεν υπήρχε, ενώ τα διατιθέμενα πυροβόλα και άρματα ήταν ανεπαρκή. Ο Φράιμπεργκ μελέτησε την κατάσταση και ζήτησε από τον αρχιστράτηγο της Μέσης Ανατολής την άμεση αποστολή στο νησί όπλων, πυρομαχικών και λοιπών μέσων και εφοδίων, καθώς και την παροχή αεροπορικής και ναυτικής υποστήριξης. Δυστυχώς, από τα υλικά που στάλθηκαν στο νησί έφτασαν λιγότερα από τα μισά εξαιτίας της δράσης της γερμανικής αεροπορίας. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κρήτης, με βάση τη σπουδαιότητα και την ευπάθεια των στρατηγικών σημείων του νησιού, κατανεμήθηκαν στους τομείς Μάλεμε, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Αποστολή τους ήταν η άμυνα του νησιού, απαγορεύοντας τον εχθρό τη χρησιμοποίηση των αεροδρομίων και λιμένων της. Η Κρήτη απασχόλησε σοβαρά και τον Χίτλερ πολύ πριν η Γερμανία εκδηλώσει έμπρακτα τις προθέσεις της κατά της Ελλάδας. Ο Χίτλερ πίστευε ότι καταλαμβάνοντας την Κρήτη θα εξασφάλιζε ταχεία επιτυχία στην Ανατολική Μεσόγειο και η επίθεση κατά του νησιού έπρεπε να πραγματοποιηθεί με αεροαπαυατική ενέργεια για την αξιοποίηση του επίλεκτου σώματος των αλεξιπτοτιστών. Έτσι, στις 25 Απριλίου του 1941 εκδόθηκε η Διαταγή Γενικών Κατευθύνσεων με τη συνθεματική ονομασία Ερμής, που αφορούσε την επιχείρηση για την κατάληψη της Κρήτης. Το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που θα έπαιρναν μέρος στην επίθεση ανερχόταν σε 22.000 άντρες, σχεδόν 1.400 αεροσκάφη και 70 πλοία. Την επιχείρηση θα υποστήριζε και μικρός αριθμός ιταλικών αντιτορπιλικών και τορπιλακάτων. Ενώ ένα ενισχυμένο ιταλικό σύνταγμα από τη Δωδεκάνησο, ύστερα από αίτηση του Μουσολίνη, θα αποβιβαζόταν στις ανατολικές ακτές του νησιού. Η ενέργεια αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, όταν η τύχη του νησιού είχε ήδη κριθεί. Η γερμανική επίθεση από τον αέρα κατά της Κρήτης άρχισε το πρωί της 20ης Μαΐου του 1941. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτοτιστών στην περιοχή Χανίων, Μάλεμε. Ταυτόχρονα άρχισε και η προσγείωση ανεμοπλάνων με αερομεταφερόμενα τμήματα. Επακολούθησε σκληρός αγώνας κατά τη διάρκεια του οποίου οι Γερμανοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα μικρό προγεφύρωμα στα ανατολικά του Ταυρονίτη ποταμού και να θέσουν υπό τα πυρά τους το αεροδρόμιο Μάλεμε και το ύψομα 107, δηλαδή το ζωτικό έδαφος της δεύτερης νεοζηλανδικής μεραρχίας. Ύστερα από αυτό, οι Βρετανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τη νύχτα 20 προς 21 Μαΐου το ύψομα 107 και συμπτύχθηκαν νοτιοανατολικά. Στις περιοχές Ρεθύμνου και Ηρακλείου, η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε από τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας. Οι αλεξιπτωτιστές σε αυτές τις περιοχές υπέστησαν τρομακτικές απώλειες και δεν μπόρεσαν να σημειώσουν καμιά επιτυχία. Ο υποστάτηγος Φράιμπεργκ, εξαιτίας μη έγκαιρης ενημέρωσης του από το διοικητή της 5ης Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας, αγνοώντας την κρίσιμη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο τομέα Μάλεμε, βράδυνε να εμπέμβει για την αποκατάσταση της τοποθεσίας. Έτσι, για την επίθεση που εκτοξεύθηκε στις πρωινές ώρες της 22ης Μαΐου για την ανακατάληψη του αεροδρομίου Μάλεμε και του υψώματος 107 απέτυχε. Ύστερα από την αποτυχία αυτή και την προώθηση των συνεχών ενισχυόμενων γερμανικών δυνάμεων προς τα βόρειο-ανατολικά, οι εκεί βρετανο-ελληνικές δυνάμεις συμπτύχθηκαν τη νύχτα 23 με 24 Μαΐου σε νέα τοποθεσία ανατολικότερα. Από την ημέρα εκείνη, η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων περιήλθε στους Γερμανούς, ενώ η τύχη του νησιού είχε πλέον κρυθεί. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχαν ενεργά και οι κάτοικοι του νησιού, συνεχίστηκε σκληρός μέχρι τις 29 Μαΐου. Οπότε άρχισε η εκένωση της Κρήτης από τις Βρετανικές δυνάμεις. Η αποχώρηση του μεγαλύτερου μέρους των Βρετανών περατώθηκε στις 11.30 το βράδυ της 31ης Μαΐου. Οι Βρετανοί που παρέμειναν στο νησί, καθώς και τα ελληνικά τμήματα, συνθηκολόγησαν με τους Γερμανούς ή κατέφυγαν σε ορεινές περιοχές από όπου στη συνέχεια διέφυγαν στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του ελληνικού στρατού είχε η εθελοντική συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις ενός τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Σχεδόν όλοι οι πρωτοαητής ευέλπιδες, 300 άντρες, μαζί με τους αξιωματικούς τους, διέσχισαν την Νότια Ελλάδα και στις 29 Απριλίου του 1941 έφτασαν με βενζινόπλια στο Κολυμπάρι Χανίων. Με την άφηξή τους στην Κρήτη, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων υπήρχε απευθείας στο Υπουργείο Στρατιωτικών στα Χανιά και καταστάθηκε αμυντικά στην περιοχή μεταξύ της Μονής Γωνιάς και του χωριού Κολυμπάρι. Κατά την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων, το τάγμα Ευελπίδων έλαβε το βάπτισμα του Περός, δεχόμενο αλλεπάλληλες επιθέσεις από τμήματα του δεύτερου γερμανικού τάγματος Εφόδου, τις οποίες και απέκρουσε με επιτυχία, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στους Γερμανούς. Εξαιτίας όμως των απώλειών της και της έλλειψης πυρομαχικών, η σχολή υποχρεώθηκε τη νύχτα 20 με 21 Μαΐου να συμπληκθεί προς την περιοχή του χωριού Δελιανά, όπου εγκαταστάθηκε αμυντικά. Το τάγμα Ευελπίδων, μετά την κατάληψη των Χανίων, μετακινήθηκε προς τα Λευκά Όρη με την ελπίδα να διαφύγει στη Μέση Ανατολή και να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα. Η πορεία μέσα από τις απόκριμνες διαβάσεις των Λευκών Ωραίων διήρξε 8 μέρες. Πριν από τα σφακιά, ο διοικητής της σχολής συγκέντρωσε τους ευέλπιδες και αφού τους ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πρωτό μέσο για να φύγουν από την Κρήτη, τους είπε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες κυβέρνησης, από τη στιγμή εκείνη η σχολή διαλυόταν. Οι ευέλπιδες, αφού έκρυψαν σε ασφαλές μέρος την πολεμική σημαία της σχολής, αποχώρησαν διασκορπιζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή εμπρός νερό Ασκήφου. Την 1η Ιουνίου του 1941, μετά από αγώνα πέραν των 10 ημερών, έληξε η μάχη της Κρήτης με επικράτηση των γερμανικών δυνάμεων, παρά τη γενναιότητα με την οποία πολέμησαν οι εκεί βρετανο-ελληνικές δυνάμεις και την πείσμονα αντίσταση του ηρωικού κρητικού λαού, του οποίου το θάρρος, η τόλμη και το πνεύμα αυτοθυσίας υπήρξαν ανυπέρβλητα και προκάλεσαν τον θαυμασμό τόσο των Ελλήνων όσο και των συμμάχων. Το τίμημα αυτής της νίκης ήταν τόσο σοβαρό ώστε μέχρι το τέλος του πολέμου οι Γερμανοί δεν ξανατόλμησαν παρόμοια ενέργεια. Η Κρήτη, όπως αναγκάστηκε να ομολογήσει ο διοικητής αντιπτέραρχος Στούντεντ των Γερμανών, υπήρξε ο τάφος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Αυτά ήταν μερικά από τα στοιχεία. Μια επιγραμματική.
1: Οι Κρήτες πολέμησαν σαν ήρωες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, και έκαναν μεγάλη ζημιά στα σχέδια του Χίτλερ. Και πρέπει να τους θυμόμαστε, να τους θυμούμε, τους Κρήτες, όλο το κρητικό λαό, για αυτή την αντίσταση. Και οι ίδιοι οι σημερινοί Κρήτες πρέπει να νιώθουν περηφάνεια μεγάλη για τους προγόνους τους αυτούς.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, καλή μάχη, παρακαλώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δώσ' μας το τηλέφωνο.
1: 94 15 19 23.

0: Μάλιστα, να ευχαριστήσω και πάλι τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω τη χαρά να έχω τον κύριο Δημήτρη στο τηλέφωνο. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Καλήμαχε.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μισό λεπτό να διορθώσω το τηλέφωνο.
0: Ακούγεστε μια χαρά πάντως. Ακούγεστε καλά.
1: Α, οκ, εντάξει. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
1: Okay. Λοιπόν, σήμερα επειδή άνοιξες το θέμα του Venture Capital και, της Αμερικής την πρωτιά σε αυτό το θέμα.
0: Είναι όμως έτσι, είναι γεγονός, έτσι η Αμερική σε αυτές τις επιχειρήσεις της υψηλής τεχνολογίας είναι σε παγκόσμια εμβέλεια, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, ναι, έχουν την πρωτιά, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ας πάμε λίγο ιστορικώς, όταν βγήκε το τρανζίστορ, το ανακάλυψανε στην Αμερική, αλλά το εκμεταλλευτήκανε εμπορικά οι Ιάπωνες. Και γι' αυτό το λόγο, μόλις το αντιλήφθηκαν εκεί στην Αμερική, νομίζω και πρέπει να ήταν στο Stanford University που είναι δίπλα στο Silicon Valley, τότε αντιλήφθηκαν τις χαμένες ευκαιρίες που η τεχνολογία τους παρουσιάζει και τις εκμεταλλευόσανε άλλες χώρες με πολύ, πιο πολύ επιχειρηματική πρωτοβουλία, ας πούμε. Το ίδιο παθαίναμε και εδώ στην Αυστραλία. Πολλές καλές τεχνολογίες έχουν φύγει, αλλά υπάρχουν για άλλους λόγους. Εκεί τότε αποφασίσανε μερικά funds να υποστηρίξουν κάτι τεχνολογίες που βγαίνανε από αυτό το πανεπιστήμιο, οι οποίες επιτύχανε και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μία κουλτούρα για γύρω από την ικανότητα των μαθητών που βγαίνανε σαν απόφοιτοι από αυτά τα πανεπιστήμια και επίσης τα μερικά επιχειρηματικά funds που θέλανε υψηλού κέρδους με υψηλό ρίσκο και δημιουργήθηκε μία κουλτούρα που συνεχίζει να είναι το πρότυπο για πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί φοιτητές έχουν μεγάλα δάνεια που πρέπει να αποπληρώσουν και γίνονται πιο πολύ εμπορικοί στη σκέψη τους, δεν εξαρτώνται από τους γονείς. Αυτό δεν ισχύει παντού στην Αμερική. Πολλοί φοιτητές θέλουν τις πιο σίγουρες δουλειές όταν φεύγουν στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα να τα ρισκάρουν όλα. Είναι θέμα της νεότητος, είναι και θέμα που η τεχνολογία δίνει το ατού στα νέα παιδιά και εκεί δημιουργήθηκε ένα πρότυπο που συνεχίζει ακόμα. Ναι.
0: Επίσης όμως, κύριε Δημήτρη, τα αμερικανικά πανεπιστήμια που εστιάζουν την προσοχή τους στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες δίνουν υποτροφίες στους πιο ικανούς φοιτητές και έτσι υπάρχει μεγάλη εισρωή μυαλών, πολύ γερών μυαλών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αλλά μιλάμε τώρα για τις θετικές επιστήμες, γιατί στις κοινωνικές επιστήμες βλέπουμε μια άλλη ροή εκεί πέρα που έχουμε μια διάβρωση, μια αλλαγή της πραγματικής επιστήμης. Αλλά τουλάχιστον στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, τεχνολογία προχωρούν με πολύ γερούς ρυθμούς.
1: Δεν είναι μόνο και επιστήμες, είναι και υπάρχει, δηλαδή αν θέλεις να διαβάσεις. Εγώ παρατηρούσα πριν 20 χρόνια και πριν 25 χρόνια, αν ήθελες να διαβάσεις κάτι για το venture capital, πώς μπορεί κάποιος να επενδύει, πώς μπορεί να διαλέγει διάφορες τεχνολογίες, την εμπορευσιμότητά τους, τα στελέχη τους και αυτά, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσες να διαβάσεις. Δηλαδή ήταν, αν ήθελες να επενδύσεις σε αυτό το τομέα, σου λέγανε να βρεις μια εταιρεία που έχει, ναι μεν χαμηλά κέρδη, αλλά έχει ανάπτυξη χρόνο μετά χρόνο μετά χρόνο, δηλαδή 2 και 3 και 4 χρόνια να αποδειχθεί και μετά να επενδύσει. Σήμερα πέφτει πολύ χρήμα σε στελέχη ή και σε ιδέες ή και στον συνδυασμό στελεχών και ιδεών με, σε πολύ, πολύ φάση, πολύ ενωρής φάση. Δηλαδή με τη σκέψη δεν λέω ότι είναι δύσκολο να βρουν χρήματα, αλλά όταν μελετούν καλά μια υπόθεση, μια τεχνολογία που σκοπεύει να αλλάξει τον κόσμο και δεν έχει καθόλου προϊόν να το αποδείξει αυτόν, υπάρχουν τα φαντ στην Αμερική
0: να αξιοποιήσουν, που είναι τόσο καλή, ναι, να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες. Να σας πω ένα ανέκδοτο, κύριε Δημήτρη, ένα ανέκδοτο. Όταν Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν το λέιζερ αρχικά, το λέιζερ, έτσι, ήταν μια μεγάλη εφεύρεση, πολύ δυνατή εφεύρεση, αλλά δεν υπήρχαν εφαρμογές. Και κάποιοι επιστήμονες λένε είναι υπέροχη εφεύρεση, αλλά χωρίς καμία εφαρμογή. Τώρα χρησιμοποιούμε τα λέιζερ παντού. Δηλαδή, χωρίς λέιζερ δεν νοείται σημερινή τεχνολογία, έτσι.
1: Είναι γεγονός, το ίδιο είπαμε και για τις κομπιούτες, νομίζουν ότι και οι μικρές κομπιούτες, οι macro κομπιούτες, οι desk κομπιούτες θα είχαν ζήτηση μόνο για 5-10 στον κόσμο, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν η ανάλυση της IBM.
0: Να σας διακόψω εδώ, κύριε Δημήτρη, να σας διακόψω εδώ, μηνύματα του σταθμού και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Greek.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zz.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.
0: Λοιπόν, μας ακούτε, κύριε Δημήτρη, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι. Προχωράμε.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να πω ότι αυτή η επιχειρηματικότητα, η δραστηριότητα, η γνώση για το πώς πρέπει να επενδύουν στις νεοσύστατες εταιρείες και ποιες τεχνολογίες και πώς μπορείς να κάνεις ανάλυση των αγορών και πώς μπορείς να δοκιμάσεις τις αγορές με φθηνούς τρόπους, πώς μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις πολλές μερικές διορθώσεις, αλλαγές,
0: ναι,
1: ή και να κάνεις repeated που λένε.
0: Ναι,
1: αυτή η γνώση είναι πολύ προχωρημένη στην Αμερική. Δηλαδή, αν θέλεις να διαβάσεις κάτι για αυτά τα θέματα, σίγουρα ένα 95-99% είναι Αμερικάνοι συγγραφείς.
0: Εκτός από τη μέθοδο, έχουν και τη χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχουν ιδιώτες που είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε αυτές τις νέες τεχνολογίες.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Αυστραλία, ξέρω,
1: υπάρχουν
0: πολλές εφευρέσεις, αλλά δυστυχώς πολλοί επιστήμονες ή άνθρωποι της τεχνολογίας ή ακόμα και επιχειρηματίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ιδέες τους, διότι δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση.
1: Είναι γεγονός, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για αυτό το θέμα είναι ότι η αυστραλέζικη αγορά είναι λίγο απομονωμένη και μικρή. Και όταν κάνει η ανάλυση κάποιος, δεν μπορεί, δηλαδή μια εταιρεία πρέπει να σταθεί στην εσωτερική αγορά συνήθως πρώτα και μετά να κάνει ανοίγματα διεθνώς. Είναι πιο δύσκολα στην Αυστραλία, αλλά Εν πάση περιπτώσει, και πολλές τεχνολογίες βγήκαν εδώ πέρα, το Wi-Fi έχει βγει εδώ πέρα, το absorption spectrometry από
0: το CSIRO της Αυστραλίας, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν εδώ όμως. Έτσι.
1: Ήταν άλλη η κυρία. Εγώ θυμάμαι μια περίπτωση, είχε βγει ένα φάρμακο κάποιος επιστήμονας. Τότε η εμπορευσιμότητά του άξιζε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και εγώ, λέει, είμαι επιστήμονας, δεν το κάνω πατέντα. Και κλέφτηκε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν άλλες εποχές. Εν πάση περιπτώσει, η Αυστραλία είναι πολύ γερή στα φάρμακα, στις ιατρικές επιστήμες, επίσης στα μηχανήματα, ιατρικά μηχανήματα.
0: Όταν ακούτε κάποιον που λέει, ας πούμε, ότι η Αυστραλία έχει χάσει τη βιομηχανία της, δεν έχει πλέον, δεν παράγει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, όπως και η Ελλάδα, εν προκειμένου, εσείς, ας πούμε, για την Αυστραλία τι απαντάτε? Πού είναι το μέλλον? Στην εκπαίδευση έχει μεγάλο οικονομικό όφελος από την εκπαίδευση, από υπηρεσίες, αλλά τι φτιάχνει η Αυστραλία, τι παράγει η Αυστραλία? Εκτός από τα σιτηρά και το βαβάκι και το μαλλί.
1: Έθιξες πολλά θέματα.
0: Επιγραμματικά όμως, έτσι, επιγραμματικά.
1: Όταν λες τι φτιάχνει η Αυστραλία, εννοείς τι παράγει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η παραγωγή έχει γίνει, ας το πούμε, πολύ πιο εύκολη με τα μηχανήματα και την τεχνολογία και τον αυτοματισμό που υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει μεγάλη προστεθμένη αξία να πάρεις κάτι και να το κάνεις, να πάρεις το βαμπάκι και να το κάνεις ρούχο. Δεν υπάρχουν κέρδη, δεν υπάρχει πλούτος αυτή τη διαδικασία. Πολλές διαδικασίες έχουν μπει σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα ο πλούτος υπάρχει στις υψηλές τεχνολογίες με μεγάλες αγορές γύρω από την ιατρική, γύρω από την τεχνολογία. Αλλά για την Αυστραλία, η Αυστραλία έχει μια ιδιαιτερότητα γύρω από τα μεταλλεύματα και την τεχνολογία για το πώς μπορούν να βρουν τα μεταλλεύματα και πώς να κάνουν παραγωγή.
0: Ναι.
1: Από το χώμα μέχρι να βγάλουν τις πρώτες ύλες.
0: Ναι.
1: Εκεί υπερέχει η Αυστραλία, όπως 2-3 άλλα κράτη στον κόσμο. Δεν είναι όλα τα κράτη σε αυτό το τομέα. Η παραγωγή έχει συρρυκνωθεί, δηλαδή ο πλούτος που βγαίνει στην παραγωγή δεν υπάρχει, γιατί όλα έχουν αυτοματοποιηθεί, όσο έγινε και στην γεωργία. Η γεωργία σήμερα, η διαδικασία της θα παίρνει 2-3-5% του πληθυσμού ανάλογα τη χώρα.
0: Αλλά έχει μεγάλη παραγωγικότητα η Αυστραλία, έτσι.
1: Έτσι γίνεται και στη μεταποίηση.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος βαδίζεται πιο πολύ στις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, στην εκπαίδευση, στο entertainment, στην ιατρική, στα νοσοκομεία. Εκεί υπάρχει προστεθειμένη αξία κατά μεγάλο βαθμό.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω...
1: Όσοι θέλουν να πάνε πίσω στην παραγωγή, πάνε πίσω στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Συνέχισε.
0: Όχι, εντάξει, όταν λέμε παραγωγή, είναι παραγωγή όμως και υψηλής τεχνολογίας, έτσι, είναι και αυτό παραγωγή.
1: Ναι, η παραγωγή πολλές, ναι, καταλαβαίνω, ναι. Ναι, αυτά που λέμε τα elaborately transformed manufactured goods, αυτή είναι η παραγωγή που θέλει κάθε χώρα να μπει μέσα, και η ίδια εκεί να θέλει να μειώσει τις βασικές παραγωγές που στην ουσία είναι και περιβαλλοντολογικά δεν αντέχει άλλο η Κίνα. Όπου να πας στην Κίνα ή θα δεις πολύ καπνό στις μεγάλες πόλεις ή ποτάμια που είναι πράσινα από αυτά. Δεν μπορούν να αντέξουν αυτό άλλο.
0: Έχει βελτιωθεί όμως. Η Κίνα έχει βελτιωθεί υπερβολικά τις τελευταίες δεκαετίες με πολύ πιο καθαρές πόλεις. Εγώ θυμάμαι, ταξίδευα πολύ τακτικά στην Κίνα και έβλεπες την τεράστια διαφορά στην ατμόσφαιρα εν συγκρίση με την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία. Εδώ μπορούσε να ανασάνεις, εκεί δεν μπορούσε, σε έπνιγε η ατμόσφαιρα. Τώρα όμως, αυτό ήταν, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Τώρα μεγάλη διαφορά έχει, έχουν πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουν βελτιώσει, έχουν κάνει πολύ πιο καθαρή την βιομηχανία της, έχει τεράστια βελτίωση στο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα.
1: Είναι γεγονός, αλλά είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύ που θέλει να πάει μπροστά, που ακόμα δημιουργεί ηλεκτροσταθμούς με κάρβουνο.
0: Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Διότι απαιτείται φτηνή ενέργεια, κύριε Δημήτρη, και ο λιγνίτης και ο γιάνθρακας, ναι, είναι, ναι, ακόμα πολύ φθηνή ενέργεια.
1: Αλλά ταυτοχρόνως είναι και πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες τεχνολογίες.
0: Και ανανεώσιμες τεχνολογίες ενέργεια. Και προσπαθούν και στις υψηλές τεχνολογίες να βρούνε την πατέντα ή τη λύση. Ξέρω, παρακολούθησα ένα πολύ ωραίο YouTube βίντεο από το Veritasium για την κατασκευή των προηγμένων chip, ακόμα και για την AI, πολύ προηγμένα chip, τα microchip. Μία Ολλανδική εταιρεία, η ASML, που παράγει μηχανές για να φτιάχνεις αυτά τα microchip και τις πουλάει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, 350 εκατομμύρια τη μηχανή, αλλά δεν δίνουν τεχνολογία αυτή στην Κίνα, έτσι. Είναι πολύ αυστηροί κανόνες, μόνο σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες για να παράγουν αυτά τα microchip, για τα προηγμένα microchip για τις τελευταίες τεχνολογίες.
1: Είναι γεγονός ότι πολλές φορές με όποιες εταιρείες έχεις να κάνει, ποτέ δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες, όχι ποτέ, πολλοί δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες με Κινέζους, γιατί σίγουρα την άλλη μέρα θα τους κλέψουν την τεχνολογία. έχουν αυτή την τάση. Ναι.
0: Πολύ ωραία, κύριε Δημήτρη, υπέροχα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ωραία, τα είπαμε.
0: Για το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού θα μας τα πει την άλλη εβδομάδα. Έτσι, ο Τσίπρας κόμμα στις 26.
1: Για το κόμμα της Καριστιανού και το Τσίπρα, εντάξει, αύριο, θα το ετοιμαστώ για αυτό.
0: Αύριο ξεκινάει το κόμμα Τσίπρα και την περασμένη εβδομάδα το κόμμα της Καριστιανού. Με πολύ, πολύ σημαντική, με πολύ σημαντικό ρωσικό παράγοντα και οσμή στην... Στην
1: κάπου, από κάπου προσπαθεί να πιαστεί, να βγάλει 2-3 βουλευτές, να βγάλει ένα εισόδημα κι αυτή. Είναι περίεργο, δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται.
0: Την άλλη εβδομάδα.
5: Δημιουργείται μια ρωσική σαλάτα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτή η εταιρεία, η ASML, Ολλανδική εταιρεία, καλήμαχε, φτιάχνει αυτές τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την μέθοδο της λιθογραφίας για να κατασκευάσουν μικροτσίπ. Απίστευτα πολύπλοκα συστήματα. Άμα κοιτάξεις ένα μικροτσίπ με το μικροσκόπιο, είναι σαν μια μεγαλούπολη με 100 με 100 διαφορετικά πατώματα, τεράστια πολυπλοκότητα, απίστευτα πράγματα. Χιλιάδες τρανζίστορ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τρανζίστορ, κυκλώματα, απίστευτα πράγματα. Και ο άλλος σου λέει, α, εντάξει, αυτοί οι γιατροί δεν ξέρουν να φτιάχνουν εμβόλια. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που απλώς ο κόσμος δεν έχει καν διάνοια τι συμβαίνει στην υψηλή τεχνολογία και στις επιστήμες.
5: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ταυτόχρονα όμως με αυτή τη μεγάλη άνοδο των θετικών επιστημών, των STEM έτσι, και της τεχνολογίας, στις κοινωνικές επιστήμες έχουμε μια αντίστροφη μέτρηση, έχουμε μια... πώς να το πει κανείς... δεν υπάρχει πλέον αντικειμενική αλήθεια, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, όλα είναι αποδεκτά. Η μαύρη Αθηνά, ας πούμε, ο ελληνικός πολιτισμός προήλθε από την Βόρεια Αφρική, η ωραία Ελένη ήταν, ας πούμε, μελαμψή. Δεν υπάρχει, ας πούμε, σωστό και λάθος στην ιστορία και στην κοινωνική επιστήμη. Όλα είναι αποδεκτά. Ένας άνθρωπος όμως που είχε αντισταθεί σε αυτό το ρεύμα ήταν αυτός ο καθηγητής που είπαμε νωρίτερα. Ήταν στο Cambridge για πάνω από 20 χρόνια παραιτήθηκε και πήγε σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο.
5: Έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό το καθηγητή, τον David Barfield. Μιλάει για τον πολιτισμό και ιδιαίτερα για τον δυτικό πολιτισμό. Εδώ μας λέει, ας πούμε, ότι τι είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι μια παράδοση, μια ομάδα ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, απαιτεί όμως ορισμένους αιώνες, και μια παράδοση παίρνεις και παραδίδεις και πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή στο σημείο που αρχίζει να μιλάει για τον δυτικό πολιτισμό.
6: The West would look nothing like it does, and there is no way we would be having this conversation without the intertwined threads of the Greco-Roman intellectual, philosophical, artistic tradition and the core thread of Christianity, which itself emerges from Judaism, but it's Christianity intertwined with the Greco-Roman legacy that leads us to where we are now. And that's just indisputable.
7: So that being indisputable fact, let's talk about the Greco-Roman intellectual and philosophical tradition. What is it? How is it different from what people in other places believed at around the same time and to this day?
6: That's a very big topic.
7: We'll ask all the big questions.
6: You do. And then there are a few bigger questions than that. So if I can set out some sort of core elements in my answer before we get to particulars. So Rome is extremely important and also not important in this tale. It's extremely important because most of the Greek ideas that matter to the tradition of the West end up surviving and being catalyzed and being refined through Roman conquest of Greece. Without the Romans, it's a really open question what the fate of the Greek world and what the fate of the West would have been. So the Romans preserve and propagate a lot of the Greek ideas. But it's also unimportant because, you know, if we had a weighing scale of the intellectual contribution of the Greeks versus the intellectual contribution of the Romans, the scale would break in the Greeks' favor. There is comparatively very, very little innovative intellectual thought among the Romans compared to the Greeks. Mm. And that is not because the Romans weren't innovative or original. No, they were really sharp, curious, clever people, broadly speaking. It's that the Greeks were operating at a level of originality, ingenuity, energy, and joy in discovery that, to my knowledge, is utterly unparalleled in the world. So that's one important part of the story. Another is that a lot of the things that in the modern West really matter to us in our values have retrospectively been picked up again. So we talk about democracy being a natural good, even though it's a very complex thing. For most of the history of the West, democracy was not obviously a good thing. In fact, through the Roman period, through the early, late medieval period, even after the Renaissance in the early modern period, no one is celebrating democracy. It's not a continuous virtue in that Western tradition I'm talking about. However, come the 18th century, come the Enlightenment, come the growth of the nation state and various revolutions which try to put the people ahead of the vested interests of monarchs and despots, then suddenly democracy is the thing to investigate. And at that point, thanks to the preservation of these ideals in both Greek and Latin literature, there's a conscious look back to the very specific period of 5th century Athens. And it's beyond doubt, the innovations made in this very experimental mode of government in classical Athens were not only unlike anything the world had ever seen, but they've never been tried again at anything like the degree they were. The ultra-direct democracy that the Athenians pioneered and thrived with before ultimately having a tragic downfall, much like the tragedians would depict on stage.

0: philosopher is invented actually by Pythagoras on the island we met in Samos. But a few generations before him, in a place called Miletus, which is just across the water now in Western Turkey, someone called Thales starts to ask questions which break from the tradition of seeing the world around us as divinely controlled and ultimately intertwined with myth. He starts to ask what we would now call scientific questions, cosmological questions, questions about physics and biology. And he is able to use inherited mathematics and astronomical knowledge to predict a solar eclipse in 585. And that day is regarded by some as the day science began. Not because a calculation could be made of that kind, but because the very fact an eclipse could be predicted show that there were rational principles underpinning these amazing cosmic events, which hitherto had been seen as divine. And within 100 years of Thales, half a dozen, 10 very individual philosophers emerge around the Greek-speaking world, each tackling problems not just of cosmology, but of how we know things, epistemology, of what existence is, ontology. And when it comes to 5th century Athens, questions about how we should live, ethics. And that's when we get to Socrates and his legacy.
1: Θα σταματήσουμε εδώ, Καλήμα.
2: Υπέροχος, έτσι.
1: Ωραία συζήτηση, αλλά δυτικός πολιτισμός δεν νοείται χωρίς την αρχαία Ελλάδα.
2: Με κανέναν τρόπο.
1: Η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, ο Θαλής ο Μιλήσιος, είπε έτσι ο πατέρας επιστήμης,
2: βεβαίως,
1: που προέβλεψε το 585 π.Χ. την έκλειψη ηλίου, είναι η αρχή της επιστήμης και του δυτικού πολιτισμού, στη δική μου γνώμη. Ήταν η βάση, η πραγματική βάση της αναζήτησης, της αλήθειας, αναζήτησης της πραγματικότητας. Και προχωρεί ο καθηγητής, ας πούμε, και αναφέρεται σε πολλά άλλα θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μετά μιλάει, ας πούμε, για την πτώση του δυτικού πολιτισμού που απειλείται σήμερα από πολλούς παράγοντες, αλλά ιδιαίτερα εκ των έσω, ειδικά σε κοινωνικές επιστήμες, όπως λέει και ο καθηγητής σε κάποιο σημείο, δεν το ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα. Στις κοινωνικές επιστήμες ο ίδιος έχει απογοητευθεί, διότι δεν υπάρχει πλέον ένα είδους αριστείας σε αυτούς τους τομείς. Δεν υπάρχει αλήθεια, αναζήτηση της αλήθειας. Οτιδήποτε θέλει ο καθένας λέει και εκφωνεί και εκθέτει χωρίς να παρουσιάζει
2: αβάσιμα
1: στοιχεία,
2: πράγματα.
1: Να παρουσιάζει στοιχεία για να αποδείξει αυτό που θέλει. Και σιγά σιγά εκ των έσω έρχεται η καταστροφή.
2: Καλή, η κατάρρευση.
1: Του δυτικού πολιτισμού. Γι' αυτό πρέπει όταν ακούμε, ας πούμε, πολλούς αναλυτές να μιλάνε για το πόσο κακός ήταν ο Όμηρος, πόσο ρατσιστής ή στην Πατριαρχία είναι τα ομηρικά έπι, ή και στην αγγλική λογοτεχνική παράδοση ο Σέξπιρ, ότι απαγορεύουν τα κείμενα αυτά από τα σχολεία στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αγγλία. Πάει. Χάθηκε ο δυτικός πολιτισμός, αν προχωρήσουμε με αυτούς τους ρυθμούς.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι, στην ουσία θα λέγουμε ότι το απάνθρωπο που γίνεται στον τομέα της παιδείας τα τελευταία 20 χρόνια και αυτή η ροή προς τον αφανισμό των κλασικών σπουδών πρέπει να σταματήσει.
1: Δεν είναι μόνο οι κλασικές σπουδές, αλλά ο εκφυλισμός ευρύτερα κάθε έννοιας. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να έχεις άνδρα γυναίκα. Δηλαδή σου λέει ο άλλος τι είναι άνδρας, τι είναι γυναίκα.
2: Ανόητα πράγματα.
1: Και δεν σου δίνει ορισμό, σου λέει οποιοδήποτε αυτοκηρύσσεται γυναίκα είναι γυναίκα. Ναι. Ότι δηλαδή μπορεί να απίστευτα πράγματα, ότι άνδρες μπορούν να γεννούν, να κάνουν παιδιά. Δηλαδή ρε παιδιά, κάπου πρέπει να βάλουμε
2: ένα
1: κράτη,
2: φρένο σε αυτή την ανοησία.
1: Σε αυτή την τρέλα. Σε αυτή την τρέλα. Και είναι ξεκάθαρο, στη δική μου άποψη τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης

0: των λέξεων, της ορολογίας, της αλήθειας, της αντικειμενικής αλήθειας και στην ουσία κατάρρευσης του πολιτισμού μας. Είναι, και υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις, μία νεο-μαρξιστική προσέγγιση που υπονομεύει το δυτικό πολιτισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπόρεσαν να το κάνουν με οικονομικούς όρους, το κάνουν με πνευματικούς όρους και υπονόμευσης της γλώσσας και του πολιτισμού με αυτόν τον τρόπο. Κάτι παρόμοιο που είχε προσπαθήσει να κάνει επί πολλούς αιώνες ο χριστιανισμός εναντίον της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και πολιτισμού. Θυμάμαι ο αείμνηστος τώρα πλέον Χρήστος Γιαναράς, φιλόσοφος έτσι, θεολόγος βέβαια, αλλά είχε έδρα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο και δίδασκε τους φοιτητές φιλοσοφία. Αλλά στην ουσία ήταν θεολόγος, δεν ήταν φιλόσοφος. Και ο Γιαναράς μας έλεγε, ας πούμε, επανειλημμένα, είχα διαβάσει κείμενά του, ότι λέει υπήρξε ραγδαίος εκχριστιανισμός των Ελλήνων. Ουδέτερο, κανένα πιο ψευδέστερο πράγμα δεν είχε γίνει. Δεν έγινε ραγδαίος εκχριστιανισμός των Ελλήνων. Διότι τα ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν κάτι πολύ αντίθετο από αυτό που έλεγε ο Γιαναράς. Οι ίδιοι οι πατέρες εκκλησίες έδειχναν έντονο ανθεληνισμό τον 4ο και 5ο και 6ο αιώνα. Εάν οι Έλληνες είχαν εκχριστιανιστεί τόσο νωρίς, προς τι λοιπόν τα ανθεληνικά πατερικά κείμενα του 4ου, 5ου και 6ου αιώνα? Γιατί η επανελειμμένη επίθεση των χριστιανικών πατέρων, των χριστιανικών ηγετών εναντίον του ελληνισμού? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους σημαντικότερους πατέρες της Εκκλησίας, γιορτάζεται ως Άγιος της Εκκλησίας, ουσιαστικά τι έκανε? Στα κείμενα, όταν τα διαβάσεις, έχουμε τα κείμενα, απαγόρευε τα ελληνικά ονόματα. Απαγόρευε τους ελληνικούς μύθους. Απαγόρευε τις ελληνικές φιλοσοφικές θεωρίες και τις παρομοίαζε τις φιλοσοφικές θεωρίες, τα λόγια του τώρα, καθάπερ των τάφων των έξωθεν και κονισμένους. Έτσι. Ακόμα και σήμερα ψάλουμε τον ακάθιστο ύμνο, καλή μάχη. Έτσι, το υπερμάχο στρατηγόντα νικητήρια. Υπέροχη μελωδία, δεν αντιλέγω, υπέροχος μύθος, υπέροχος ύμνος, υπέροχη μελωδία. Αλλά έχει εξετάσει κανείς τι λέει ο μύθος, ο ύμνος αυτός, ο ακάθιστος ύμνος? Τι ακριβώς τα λόγια? Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα και πολλά άλλα.
1: Που στην ουσία βρίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τους προγόνους μας, υπονομεύουν.
0: Επιτίθονται εναντίον της ελληνικής παράδοσης, των Ελλήνων φιλοσόφων, των Ελλήνων ποιητών, των Αθηναίων, λέει, τα σπλοκάς διασπόσας. Ποιοι είναι αυτοί οι Αθηναίοι, ρε παιδιά? Σε ποιους αναφέρεται? Όταν λέει εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, έγιναν βλάκες δηλαδή οι μεγάλοι φιλοσόφοι, έτσι στην ουσία αυτό είναι, οι δεινοί συζητητές. Γιατί λοιπόν ένιωθαν την ανάγκη όλοι αυτοί οι χριστιανοί να τα βάζουν με τους αρχαίους Έλληνες?
1: Με τόσο μεγάλο μίσος.
0: Με τους αρχαίους Αθηναίους, αφού σύμφωνα με τον Γιαναρά και άλλους πιο σύγχρονους Έλληνες, όλοι αυτοί οι παλιοί είχαν εκχριστιανιστεί. Συνεπώς κάποιο λάκκο έχει η φάβα εδώ, έτσι, καλή μαγε. Η εξήγηση φυσικά είναι στο τέλος πολύ απλή. Οι Έλληνες είχαν διατηρήσει την παράδοσή τους, είχαν διατηρήσει τη θρησκεία τους, παρά τις αλλεπάλληλες διώξεις, παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες
1: και δολοφονίες και.
0: Παρά τα πολύ μέτρα, τα σκληρά μέτρα που είχαν πάρει αλλεπάλληλες χριστιανικές, ας πούμε, εξουσίες, να καταστρέψουν οτιδήποτε ελληνικό και οτιδήποτε αρχαιοελληνικό. Γίνεται μια εσκεμμένη παραχάραξη της ιστορίας, καλήμαχε. Στα κείμενα, τα σχολικά κείμενα για την Βυζαντινή ιστορία, μία παράγραφος, δύο-τρεις προτάσεις που λένε στην ουσία υπήρξε κάποια αρχική σύγκρουση ελληνισμού και χριστιανισμού, αλλά μετά συνευρέθησαν και προχώρησαν όμορφα και ωραία στην πορεία τους. Αυτή η μία παράγραφος στην ουσία είναι αιώνες πολέμου του χριστιανισμού εναντίον του ελληνισμού, καλή μάχη.
1: Ακριβώς αυτό που έκαναν για 1400 χρόνια μουσουλμάνοι, έκανε και τις πρώτες εκατονταετίες και ο χριστιανισμός, με την ίδια βαρβαρότητα, yeah, με τα ίδια εγκλήματα, εκατοντάδες δολοφονίες και τα λοιπά. Και μέχρι σήμερα συνεχίζει το επίσημο ελληνικό κράτος να διδάσει στα ελληνικά σχολεία όλα τα ψέματα της χριστιανοσύνης και να μην διδάσει, να μην προστατεύει, να μην προωθεί, να μην ενημερώνει, να μην διαφωτίζει τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία στα επίσημα σχολεία για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι έσχος και ντροπής η δράση
0: δυστυχώς
1: του ελληνικού κράτους
0: δυστυχώς
1: μέχρι τις μέρες μας.
0: Κοίταξε, σημερινή εποχή η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι χριστιανικές χώρες. Δεν αντιλέγω σύμφωνη με αυτό. Αλλά ρε παιδιά, διδάξτε την αληθινή ιστορία. Γιατί παραχαράσετε την ιστορία. Τι φοβάστε. Τι φοβάστε. Τι φοβάται το επίσημο Υπουργείο Εκπαίδευσης που ακολουθεί μια γραμμή που συνεχίζει να παραχαράσει την ελληνική ιστορία.
1: Και να θάβουν τον ελληνισμό, να θάβουν την ελληνική ιστορία, να θάβουν την ελληνική περηφάνεια. Τι θα δώσετε στις επόμενες γενιές που συνέχεια με τον τρόπο σας τους λέτε να ντρέπονται για την αρχαιότητά τους, για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δεν είναι και αυτό ένα μεγάλο έγκλημα, διότι από πού θα πιαστούν οι νέοι μας όταν οι ίδιες οι αρχές, το ίδιο ελληνικό κράτος υπονομεύει αυτή την κληρονομιά και αυτή την περηφάνεια. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη να νιώθουν ελληνική εθνική περηφάνεια και αυτό το ελληνικό κράτος στράβεται εναντίον αυτή την ελληνική περηφάνεια, εναντίον της ανάγκης των νέων Ελλήνων. Έσχος και ντροπής.
0: Λοιπόν, καλή μάχη, η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, έχουμε τις ειδήσεις στην τηλεόραση SBS. Συνδεθείτε εκεί τώρα, εμείς θα αποχωρήσουμε σε λίγο. Να σας ευχηθούμε μια υπέροχη εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας στο σταθμό μας. Εάν είστε μέλη, εάν δεν είστε, παροτρύνετε και τους φίλους σας και τους συγγενείς σας να γίνουν μέλη. Μπείτε στην ιστοσελίδα 3zzz.com.au. Πηγαίνετε στο μενού που λέει Membership, γραφτείτε και επιλέξτε ελληνικά και πληρώστε ένα μικρό ποσό για τη συνδρομή σας, 2 καφέδες, για να συνεχίζουμε να εκπέμπουμε τα ελληνικά προγράμματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καλή μαχή. Δευτέρα με Πέμπτη ξεκινούν στις 8, την Παρασκευή στις 9 το πρωί, όλα αυτά τα προγράμματα εδώ, τις πρωινές ώρες, στο Τρίτη Πλωζήτα, ασφαλώς και το ελληνοκυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη από 6 με 7. Και μην ξεχνάμε το φίλο το Βασίλη Παπαϊωάννου Δευτέρα βράδυ, σήμερα το βράδυ στο 3CR, στον άλλο σταθμό, στα 855 στα μεσαία. Βασίλης από τις 8 νομίζω μέχρι τις 10. Ευχαριστώ καλή μαχή που είσαι μαζί μου, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
1: Πάντως εμείς χαρήκαμε που είχαμε την παρέα σας, αγαπητοί ακροατές, και με μεγάλη χαρά θα σας, με το καλό θα βρεθούμε την ερχόμενη Δευτέρα πρωί στις 8. Στο μεταξύ, γεια σας και καλή εβδομάδα.